κάνει έναν μπολουζέκ να κατέρ και ένα σάντα. Όλε ο χιμερέ και ένα σάντα. Μπολουζέκ να κατέρ και ένα σάντα. Όλε ο χιμερέ και ένα σάντα. Μωρέ.